Μπορεί να είναι και εκείνα τα φάρμακα που έπαιρνα τότε. Μπορεί να είναι και η κυρία Τζένι, βέβαια, που έβλεπα μια φορά την εβδομάδα εκείνη την εποχή. Και σίγουρα με βοηθήσαν και οι φίλοι μου. «Χαλάρωσε ρε μάγκα», μου λέγανε, «μην είσαι συνέχεια στην τσίτα. Κάνα γάρο, καμιά γκομενίτσα». Τελικά είχαν δίκιο. Τα περισσότερα πράγματα είναι στο μυαλό μας. Εξάλλου βέβαια έχει περάσει και καιρός από τότε. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι εποχές έχουν αλλάξει. Δεν ζούμε και σε καμιά ζούγκλα. Ξέρω εγώ, ναι, θα το πω τελικά ότι και οι σωλήνες, ναι, και οι σωλήνες χρειάζονται. Να κάνουμε, δεν ζούμε σε καμιά σπηλιά, ρε παιδιά. Πολιτισμός είναι αυτό. Να πιεις λίγο νεράκι, να πλύνεις τα ρούχα σου. Κουλ, κουλ, κουλ. Εντάξει. Έχω χαλαρώσει γενικά. Και να δοξάσω και το Θεό, ξαναβρήκα δουλίτσα. Λωρίδα παραγωγής, βέβαια. Λωρίδα παραγωγής. Δεν γαμιέται τι να κάνω. Λωρίδα παραγωγής εσταυρωμένων. Έχω ένα πριτσιναδόρο και κάθε μέρα 7-8 ώρες μπα-μπα-μπου-πα-μπα-μπου-πα. Μέσα σε μια μέρα σταυρώνω περισσότερους από όσους είχε σταυρώσει ολόκληρη η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μιλάμε για εκατομμύρια σταυρωμένους. Το σταυρό τους μέσα...